Kiss Kiss ήταν το Dodge Box, The Equals, Baby Come Back, Queen Alice, Now Neck Me, και Sipped Philosophy, Bay Easy 100.2. Είσαι μαλλί και κουκελίνα, η λέγλη, τα φάντε κοτζέτο ορδινάριο, φιντάρλι, η φιλτεριτά, η σουα φορτούνα. Και αυτό σοκ. Άρα σε αυτή, του ντουρ τα ώρα μαντάρ, φορσί τη διεντήφικα στη στατκούν, il possibilità, στα λουάτσιν τίκ να ριζιέτ informazioni. Προ τα εμνίσκ, κλασικό χραμεν, The Whispers, Day Info, Bay Easy